0: στο σπάσο, δεν μπορεί να υπάρχουν άλλοι. But it will be no signal 14 minutes.
1: Jim 4, thank you.